Εδώ είχαμε για νικέ μπορά. Yes, I'm going to be the big G, but the Nico, Dani, και μπορά. Άρα είναι ένα βούτια που να μην τα γά. Με κούσα κανένα, ο Γκάγκο, ναι, μου είσαι πιούν, κυρίε. Yes, ναι, αλλά και μπορά, πάντω λίγο μου δούγε το σένα, το τζάγκο, αλλά και μπορία. Μου έχει μιμά. Λίγο τα τσιά, μα λίγο έτο. Δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ, δεν είναι εγώ

0: όνα καναβάντο. Να. Γκόκου αρουτώα μακιάμπα γερό δαρονί είναι κανά μίρταμ. Ναι μαόρι του μακόρα να με διέρε με άρο κολίγκα να μπίσω βουλεύε δέντου. Εγώ ακανίδα ο Αγκρίς Ευαγγελσή Μενεστρή κύριε τύρε. Αρουτώρα μα πατέρε εγώ κορουά. Μαλή να κύριο μα δόμο ρε μάω. Να μου ανακαβήν τα καλία μα κακόρα κομαλή. Γα κοιούμια και μου έμαλε ροδάλι μα κορουά μαλή. Α δική να μου αβόκο και να μα βήν τα μάκο δόμα. Να τόγκολοι μα τίγανε τα καουντήρια έμπουνε μαρά ακόμα τόγκολοι αν εγώ τόγκολοι κούντησοι αν πέω εμπέδε να έρε ρε μαρά δισιούν κανόλοι να μακογκόναλοι. Τόγκολοι μάμα μαρά ουγε κούλ. Νέκο δόντε κόγω ατί μαρά δόντε καμεδανιάλοι ουκέτε. Μα κι άλλοι μαρέ μακάνι δάλοι με έναν κούρανι κούρανι. Μαρά ουγε τερικάρι νέο εβατέρε γουόσα μακινιό μα και ο άνθανι ουκογέδαν τρανά οι κούντησιο. Ali mi mamo sere un grua mo en raiza multi papas en grua cooperative society MRGM se mo en account era kere nyaka me na mo vogori mo sere ro tora kama kombere ru ne o ko mambe chama te de ke mo ande ki mo karu ore mi polro no ambire comer era ma kunia mamo sere ma keria mangri merongo dato na ida no me ko ambia ko goroa na ru tri kale ke ambio ko lisi njuma dato no na ma kunia ngri dano. Μαζίλε μόβορο, γουακουβέ, γουατόλε μαράδαρο καλή κορέρε μόβορο, εμακό εμακό μα μουσίρε μόνα ένα μάνα ηρωβί. Δακεντεύε το κέτι ένα καϊδάνο, εντε. Να το γω τον κανάβα ο αναδάικο μινιάρο, καμασίρε νεκού, γκουρέτερε μάμα να μένκε μένκε λάντζερε νο, μάντραντουκού. Λίγο τώρα κονέντζερο. Κέι κέι, δάιο, δάιο, μου δίκερε δύο λεω αβατά σορνο.
1: Ogume kikete ni gutura kwevolera mo na mahu marai matemo mamu vruma we moro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we moro FM nyongo ya movro.